Ελάτε μαμαλούτο και λάω χαλό μαλώνει. Αγαϊτάει και τη τάτω το μανίτι λαγί. Ήταν αχ καχαιό χαιό μαϊ και τε όλα με τη μαλώχη. Κομόγω η γητάτω τε μάχαν χάνα χόκι. Είτε βάεγα λαβατέ νέοι ότε του κοκτάχιο να λαγώνα με να μαχαω χαω. Με να τάλω χαίγα. Κουαλάει χόκιο να μόγω η γητάτω το κελάω τε όλα με τη μαλώχη. Καφέ ελάτε νέοι τούλα μου μου αλάβα ή αόλαβαν. Αχ καχαιό γητάτω τη βίκινγκ με το χαϊτάει και τη τάτω το μανίτι λαγί. Κιτε ουίγα και χέ με τη χίλι χίλι και χέ. Ότι με τα κουτσία, με τη μαμάλου, με τη πάια τάτω το μανάει τη λαγή. Κου ομάει η χόκη και η χάιλα βαΐα τη βαβέγα, μάνα χάι βαβέγα όταν αφιό κου ομάει η τάτω και μάω λαβάτε μάνα βαόλα τη γιάχεο με τη γιάχεο. Ή τον άλλο χωάνι. Κατάλοχα το έλα τη γομάλου η αιχείου, η τη μάλου τάτω κάιγα. Μου μου έλαβαν κατάλοχα του και να καουκάου να το χιέτε τούα, μάνα χάλε τούα, μάνα χωανάου. Ο χαϊτάει τάτω το μανάει τη λαγή μου κολούα, η του χιάγω να γαλουέγα. Φι τα χόκη φέγα η μου κολούα, η τη πίτρο βαχ te anganga ite hanganga lavao na ha na um na kainga to kelao kita to ite pito te anganga ke yelo kita to ko ta hite la ha va ku ya ni ye hi ko ha ta ni ha ta mo na nga lue nga hui ta he nga bolua ye nga ta ke la te na ha ta lo ha kite malo na a ka na ka wa hu ai to lu ki na a ta pulenga malo ni na ta mana ta pulenga i ho ka ho ha ta lo ha tu mo ko lu wa ve na ho kite o manga ve na ho kite hot pai pai e a tu pulanga ye ma tini hu ta lo ha kaoho maloni aita hoki kita mani tlangi kian tau hinga mo kolu kaoho ete hoki la vai lo lo wa te tau na matangi na me ala vai tu pu o te olanga nei kai viki te lo hate tua kian tau hinga mo kolu wa kian tau kila te na ginu nonu tau pulanga nu nonu pai pai tau manga ma tu pulanga tini ho ke ha ta lo hate hoki mo kolu wa ka hita hoki na pul pulanga kolu wa tau kila nga hoki nu nonu mo ta to ka hi ni ya ta lo ha kolu malu ta pulanga tau maloni na tamana malo la va ta ka heo malo te hoka hoe malo tau kila hoki ata ho ko lu ata lo hatu kite malo ke ko lu te au manga ta pai pai ya kai me hoki va tu pulanga ya na ha na ki tato bi kila va te lo hatu tua mo wa ko lu te ola mat malo i malo ni to ke lao kai tai lahi te la mao ta ta lo hatu ta lia i na a ho ho nga hoki ko lu a ko mai ki tato ke helo ki vi ve nei malo ni kai tai to na aloha emmanuel va ko to ki na ya ta lia ya ka ta lo hatu ka mai helo ki tato ki nei ni hu hila nei a ta lo ha ni a kai tai ki tato tu mana te langi hoki και αν τα ούγα και τα κολούα και ο τάτο μάτω ο μάτω του αλελέη λούγα ο νιουχιλά κλατώει τα τραχουήλι να μόγα ο χέμαχε όχι και χέα βαλί βαλί και τα τάλωα του λόγω μόκοτο ο χαϊτάει και να τα ούχι όχι να έχω ανάω μο κολούα ο μάχαι όχι λάβα εμάω μαϊ κολούα τάτο αλά λέω τένει εβίκη αλά τέλω χατε του άμτον αγαλέη τάτο κουχελό και όχι τέα βιόχι τέα τένει καί λέει με αμενούλα τάτο εβαίβα μαλία και τάτο λα τάτο πέτε νέο κουα χαϊόλο το τάτο που λέω καλά με καχετάει νύ.

0: economy.
1: Le messo il chino semo, il fate te inna, por le palle, por le cavalle, ne fa penna, le vignana ne fa il chino, fa il chino.
0: Τώρα όμως δεν.
2: Ακούς παλία ρε τού. Ακούς παλία. Ωραία, τι ωραία λες.
1: Είσαι μαϊλές.